Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 4 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Δελτίο Γεωοικονομίας και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερη αίτησή του, Ρούμπιο, ο Τραμπ θα παρευρεθεί στην Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Σύνοδο Κορυφή θα είναι η πιο σημαντική συνάντηση στην ιστορία τη συμμαχία. Ο Νουμάν Κουρτούμου, η Τουρκία είναι μια σημαντική εγγύηση για το μέλλον τη Ευρώπη. Ο πρόεδρος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης δήλωσε ότι η Τουρκία είναι μια σημαντική δύναμη στην περιοχή της και με μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης βρίσκεται πλέον σταδιακά στον δρόμο να καταστεί ένας παγκόσμιος παράγοντας. Το Φεστιβάλ Μηδενικών Αποβλήτων ξεκινά στην Ιστάμπουλ. Το Φεστιβάλ Μηδενικών Αποβλήτων, με ένα ολοκληρωμένο περιεχόμενο που εκτείνεται από την ενεργειακή απόδοση ως την κυκλική οικονομία και από την τεχνολογία μέχρι την τέχνη, ανοίγει σήμερα τις πύλες του. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Αρχικών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκαρα τον Ιούλιο. Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Σύνοδος στην Άγκαρα θα είναι η πιο σημαντική συνάντηση στην ιστορία της Συμμαχίας. Ο Ρούμπιο χρησιμοποίησε τις εξής εκφράσεις. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα εδώ που πρέπει να αποσαφινιστούν και να διορθωθούν. Οι ΗΠΑ παραμένουν μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και θα είμαστε εκεί. Σημειώνοντας ότι η συμμετοχή της Ουάσιγκτον συνεχίζεται, ο Ρούμπιο τόνισε ωστόσο ότι υπάρχει ανάγκη για σημαντικές αλλαγές εντός της συμμαχίας και ότι αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής που θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Τουρκίας στις 7 με 8 Ιουλίου. Ο Υπουργός Φιδάν είχε δώσει επίσης σήμα για τη συμμετοχή του Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αγκάν Φιδάν, σε δήλωσή του τις προηγούμενες ημέρες, είχε επισημάνει ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι

ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν είχε αρκετές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Τραμπ. Το περασμένο μήνα, ο Φιδάν μετέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την πρόθεση του να παραστεί στη Σύνοδο σε κάθε επικοινωνία. Υπογραμμίζοντας ότι η δέσμευση των ΗΠΑ προς τη συμμαχία συνεχίζεται παρά την πολιτική ρητορική, ο Υπουργός Φιδάν σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη ένδειξη σχετικά με τις προειδοποιήσεις ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ. Ο Φιδάν δήλωσε: «Οι ΗΠΑ πιέζουν συνεχώς τους συμμάχους τους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να αναλάβουν περισσότερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια. Οι Ευρωπαίοι έλαβαν αυτό το μήνυμα και έχουν ήδη κάνει βήματα για την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών εντός του ΝΑΤΟ. Θα επαναξετάσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί όταν συντηρηθούν οι ηγέτες».

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, συμμετείχε σε σημαντικό συνέδριο στη Φιλανδία. Ο πρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκία, Νουμάν Κουρτουλμούς, προέβη σε σημαντικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με θέμα «Η Τουρκία σε ένα μεταβολόμενο κόσμο. Ένας εταίρος, ένας εξορροπιστής, ένας στατικός παράγοντας», το οποίο διοργανώθηκε από κοινού με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Φιλανδίας, Γιούση Χάλα Αχο. Ο Κουρτουλμούς δήλωσε ότι μετά την επίσημη επίσκεψή του στη Φιλανδία, οι συναντήσεις για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών ήταν παραγωγικές. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η επίσκεψη αυτή θα συμβάλλει θετικά στις σχέσεις Τουρκία-Φιλανδίας. Κουρτουλμούς, η παγκόσμια ιστορία βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ο Κουρτουλμούς υπογράμμισε ότι τα παγκόσμια προβλήματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από την προσφυγική κρίση έως την παγκόσμια θέρμανση. Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε τη σημασία της κοινής στάσης Τουρκίας και Φιλανδίας στην επίλυση συγκρούσεων και τις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι με την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ το 2023, οι σχέσεις Τουρκία-Φιλανδίας πέρασαν σε μια νέα φάση βάση εταιρικής σχέσης. Ο Κουρτουλμούς ανέφερε ότι ο εορτασμός της 100ης επετείου των διπλωματικών σχέσεων το 2024 έφερε τις δύο χώρες ακόμα πιο κοντά. Παγκόσμια προβλήματα ασφάλειας και ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κουρτουλμούς επέστησε την προσοχή στην αύξηση των συγκρούσεων και των ενδάσεων, επικρίνοντας την ανεπάρκεια των Ηνωμένων Εθνών στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Ο ΟΗΕ δεν διαφέρει πλέον από ένα γραφείο ή μια καφετέρια στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ο Κουρτουλμούς, τονίζοντας ότι το διεθνές σύστημα παραμένει αναποτελεσματικό στην πρόληψη σημαντικών εξελίξεων. Ανέφερε ότι καταστάσεις όπως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα αναδεικνύουν την αδυναμία του διεθνούς συστήματος. Αξιολογήσεις για το ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο Κουρτουλμούς δήλωσε ότι η ευπάθεια της ασφάλειας της Ευρώπης έχει αναδειχθεί ξεκάθαρα και υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αναπτύξει νέες αντιλήψεις ασφαλείας, σημειώνοντας ότι η ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ενίσχυσε τη συμμαχία. Ο Κουρτουλμούς εξέφρασε την ελπίδα ότι νέες προοπτικές θα τεθούν στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία. Σχέσεις Τουρκία-Ευρωπαϊκής Ένωσης και έμφαση στη στρατηγική εταιρική σχέση. Ο Κουρτουλμούς δήλωσε ότι η Τουρκία βλέπει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως στρατηγικό δεσμό και ότι ο στόχος της πλήρους ένταξης συνεχίζεται με ειλικρίνεια. Ωστόσο, ανέφερε ότι συνεχίζονται οι προκατηλημένες και μεροληπτικές πολιτικές κατά της Τουρκία. Τόνισε ότι η Τουρκία αποτελεί σημαντική δύναμη στην περιοχή της και προσφέρει πλούτο για το μέλλον της Ευρώπης. Εξελίξεις στο Κάυκασο και ο ρόλος της Τουρκία. Δηλώνοντας ότι οι διαφωνίες μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας έχουν εισέλθει σε διαδικασία επίλυσης, ο Κουρτουλμούς επισήμανε τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας σε αυτή τη διαδικασία. Το Αζερβαϊτζάν και η Αρμενία έχουν εισέλθει σε μια συγκεκριμένη πορεία συμφωνίας, δήλωσε ο Κουρτουλμούς, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κατάσταση αυτή θα συμβάλλει στη μείωση των εντάσεων στην περιοχή. Κατά πολέμηση της τρομοκρατίας και εσωτερική πολιτική. Ο Κουρτουλμούς δήλωσε ότι η Τουρκία προχωρά με αποφασιστικότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι διεξάγονται εργασίες προς το στόχο μιας Τουρκία χωρίς τρομοκρατία. Αναφερόμενος στις δραστηριότητες της Επιτροπής Εθνικής Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης και Δημοκρατίας που συστάθηκε στη Μεγάλη Αυτοσυνέλευση, τόνισε ότι η Τουρκία στοχεύει στην αναβάθμιση των δημοκρατικών της προτύπων. Πολυπολικότητα στη νέα εποχή και η στρατηγική σημασία.

της Τουρκία. Ο Κουρτουλμούς ανέφερε ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια νέα εποχή και ότι η πολυπολικότητα θα γίνει πιο εμφανής. Δήλωσε ότι η Τουρκία με τη γεωστατική της θέση και την ισχυρή οικονομία της θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα σε αυτή τη νέα περίοδο. Τόνισε ότι η Τουρκία στοχεύει στη μείωση των εχθροπραξιών παγκοσμίως και στην ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μέσω μιας προοπτικής ειρήνης. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από την Τζαντανέτ και την

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Καλώς ορίσατε στο Δελτίο Γεωοικονομίας του ραδιοφώνου «Η Φωνή της Τουρκία». Την εκπομπή όπου συζητάμε για όσα βρίσκονται πέρα από τα σύνορα, τη στρατηγική πίσω από τους αριθμούς.

ρυθμούς και τη νέα πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Σήμερα θέτουμε επιτάπητος πώς οι γραμμές παραγωγής των εργοστασίων αλλά και οι κρίσιμες πρώτες ύλες που τις τροφοδοτούν, τα μικροτσίπ και οι τεχνολογίες μπαταριών μετατρέπονται σε μια νέα σκακέρα της παγκόσμιας γεωοικονομίας. Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα θαύμα της μηχανικής. Έχει εξελιχθεί σε ένα λάβαρο στην επιδίωξη των κρατών για οικονομική και τεχνολογική κυριαρχία, καθώς και μια στρατηγική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που εμπεριέχει τα πιο ευαίσθητα ρήγματα του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτή την εβδομάδα θα εξετάσουμε μαζί τις γεωοικονομικές επιπτώσεις της μεγάλης μεταμόρφωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας και τους κώδικες της νέας αρχιτεκτονικής των εφοδιαστικών αλυσίδων. Αγαπητοί ακροατές, ενώ ο κόσμος της αυτοκίνησης προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της πανδημίας και των μετέπειτα γεωπολιτικών εντάσεων, στο προσκήνιο εμφανίστηκε μια μεγάλη πρόκληση που κλονίζει συθέμελα την παραγωγή. Οι δομικές ρήξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Ενώ στο παρελθόν η αξία ενός οχήματος καθοριζόταν από τον κυβισμό του κινητήρα και τη μηχανική του ποιότητα, σήμερα έχουμε μπροστά μας ουσιαστικά υπολογιστές με ρόδες. Τα λογισμικά, οι αισθητήρες και κυρίως τα μικροτσίπ έχουν γίνει η νέα καρδιά της αυτοκίνησης. Τα εφοδιαστικά δίκτυα, αποδυναμωμένα οικονομικά από τις επιπτώσεις του ιού και των εφοδιαστικών συμφορήσεων, άρχισαν να παρασύρονται το ένα μετά το άλλο στη δίνη των παγκόσμιων κρίσεων. Ποιο είναι λοιπόν το μέγεθος που έχει λάβει αυτό το νέο επενδυτικό και παραγωγικό περιβάλλον και ποιες ρήξεις εμπεριέχει? Τα στοιχεία και οι εξελίξεις είναι άκρως εντυπωσιακά. Οι μεγάλοι κατασκευαστές που κάποτε εκμηδένισαν το κόστος των αποθεμάτων με τη μέθοδο της έγκαιρης παραγωγής αναγκάστηκαν να διακόψουν την παραγωγή για εβδομάδες επειδή έσπασε ένας και μόνος κρίκος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εξετάζοντας τις ρήξεις της εφοδιαστικής αλυσίδας στην αυτοκινητοβιομηχανία σε παγκόσμια κλίμακα, ερχόμαστε αντιμέτωποι πρωτίστως με τη στενοπό των ημιαγωγών η οποία επιδεινώθηκε από την ταχεία ψηφοποίηση των οχημάτων. Η διακοπή της προσφοράς τσιπ, η οποία εξαρτάται από μονοπωλιακά κέντρα όπως η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα, οδήγησε σε απώλειες παραγωγής αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Παράλληλα, τα προβλήματα logistics και ασφάλεια σε θαλάσσιες διαδρομές που πυροδοτήθηκαν από τις εντάσεις στη διόρυγα του ΣΟΕΣ και τις διαταραχές στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς διπλασίασαν τους χρόνους παράδοσης εξαρτημάτων ανατρέποντας τα χρονοδιαγράμματα λειτουργίας των εργοστασίων. Στην άλλη πλευρά του νομίσματος βρίσκεται ο εθνικισμός των πρώτων υλών σε μέταλλα κρίσιμα για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, όπως το λίθιο, το κοβάλτιο και το νικέλιο. Αυτοί οι παγκόσμιοι περιορισμοί οθούν τους κατασκευαστές σε μια αδυσόπιτη αναζήτηση νέων πηγών. Ενώ στο παρελθόν η ιδιοκτησία και ο έλεγχος της βιομηχανίας βρίσκονταν στα χέρια παραδοσιακών κέντρων, όπως το Detroit, η Στουτγάρδη και το Τόκιο, σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια γεωγραφική και ταξική μετατόπιση. Αυτό το νέο οικοσύστημα, καθοδηγούμενο από τις παγκόσμιες ελίτ και τους τεχνολογικούς κολοσσούς, βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο μιας ευρείας πάλης επιρροής που επεκτείνεται από τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους έως τους ενεργειακούς αγωγούς. Αγαπητοί ακροατές, ο ισχυρότερος παίκτης και το γεωοικονομικό κέντρο βάρους που αναδεικνύεται σε αυτή τη νέα εποχή είναι τα ασιατικά κεφάλαια και ειδικότερα το μονοπόλιο των πρώτων υλών από την Κίνα. Όπως τονίζουμε συχνά στο Δελτίο Γεωοικονομίας, τα κράτη που επιδιώκουν να μετατρέψουν τον πλούτο των φυσικών τους πόρων και τη τεχνολογική τους παραγωγική ισχύ σε παγκόσμια σφαίρα επιρροής χρησιμοποιούν την πράσινη μετάβαση ως διπλωματικό προπύργιο. Στην παραγωγή μπαταριών που αποτελούν το πιο ακριβό εξάρτημα των ηλεκτρονικών οχημάτων, η Κίνα ελέγχει σχεδόν ολόκληρη την αλυσίδα, από τη διείλυση των πρώτων υλών έως την κατασκευή των κυψελών.

0: Ωστόσο, αυτό το νόμισμα έχει και μια σκοτεινή πλευρά. Τα δυτικά κράτη, αντιμέτωπα με τον κίνδυνο να χάσουν τη βιομηχανική τους πρώτα καθεδρία, άρχισαν να υψώνουν προστατευτικά τείχη. Ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού των ΗΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνει πακέτα κινήτρων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή πρόσθετων δασμών σε οχήματα κινέζικης προέλευσης, αποτελούν τις πιο απτές αποδείξεις αυτής της κατάστασης. Πρόκειται, όπως έχουμε συζητήσει σχετικά με τις έννοιες της κυρίαρχης τεχνητής νοημοσύνης ή των κυρίαρχων ποδοσφαιρικών επενδύσεων, για μια ιδιότυπη εποχή κυρίαρχης μπαταρίας και ασφάλειας εφοδιασμού. Τα κράτη δεν επιδιώκουν πλέον να ελέγχουν μόνο τις συνοριακές γραμμές ή τους ενεργειακούς διαδρόμους, αλλά και τις υποδομές μεταφορών, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη αρτηρία της παγκόσμιας δημοφιλούς κουλτούρας και της καθημερινής ζωής. Αγαπητοί ακροατές, αυτή η επιθυμία ελέγχου και το ρεύμα προστατευτισμού δεν περιορίζονται μόνο στο μέτωπο του ειρηνικού. Παρατηρούνται ενδιαφέρουσες γεωοικονομικές κινήσεις και τάσεις περιφερειοποίησης και εντός της Ευρώπης. Η λογική της παραγωγής στο πιο φθηνό μέρος που έφερε η παγκοσμιοποίηση δίνει τη θέση της σε προσεγγίσεις όπως το friendshoring ή το nearshoring, που σημαίνουν εφοδιασμός από ασφαλείς και φιλικές γεωγραφικές περιοχές. Οι εταιρείες μετατοπίζουν πλέον τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες σε περιοχές που βρίσκονται γεωγραφικά πιο κοντά τους και δεν παρουσιάζουν πολιτικούς κινδύνους. Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία μεταβαίνει από ένα μοντέλο logistics εστιασμένο στην αποδοτικότητα σε ένα νέο γεωοικονομικό μοντέλο που βασίζεται στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Ωστόσο, αυτή η τεράστια και ραγδαία ανάπτυξη συνοδεύεται από σοβαρούς χρηματοοικονομικούς και δομικούς κινδύνους. Οι ρυθμιστικές αρχές και οι κατασκευαστές που για χρόνια λειτουργούσαν με τη λογική της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου εμπορίου έρχονται τώρα αντιμέτωποι με τις συνέπειες αυτών των ανεξέλεγκτων αξίσεων κόστους και των εμπάργων. Ο κίνδυνος της χρηματοοικονομικής μετάδοσης χάνει αισθητή την παρουσία του εδώ. Εάν ένας κρίσιμος κατασκευαστής μπαταριών ή πάροχος τσιπ διακόψει τη λειτουργία λόγω μιας γεωπολιτικής κρίσης, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ντόμινο επιπτώσεων, θέτοντας σε κίνδυνο δεκάδες εργοστάσια αυτοκινήτων και χιλιάδες προμηθευτές της δευτερογενούς βιομηχανίας σε όλο τον κόσμο. Η απότομη μετάβαση στον κλάδο εγκυμονεί επίσης τον κίνδυνο χρεοκοπίας για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που παράγουν παραδοσιακά εξαρτήματα κινητήρων και αδυνατούν να συμβαδίσουν με τις αλλαγές, προκαλώντας έτσι κινδύνους μαζικής ανεργίας. Πόσο βιώσιμες και αξιόπιστες είναι όμως αυτές οι νέες επενδυτικές στρατηγικές? Στο δελτίο γεωοικονομίας οφείλουμε να αμφισβητήσουμε και τα κριτήρια του suitability, δηλαδή της καταλληλότητας. Το βαρύ τίμημα που πληρώθηκε στο παρελθόν λόγω της εξάρτησης από έναν μόνο προμηθευτή ή μία μόνο χώρα αναδεικνύει τα εποπτικά κενά και τις στρατηγικές παροπίδες των κολοσσών της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το επενδυτικό κλίμα εμφανίζεται επί του παρόντος ιδιαίτερα θετικό για τα ηλεκτρικά και αυτόνομα οχήματα. Ωστόσο, οι καταναλωτές και οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από το υψηλό κόστος και τις ελλείψεις υποδομών που επιφέρει αυτή η απότομη μετάβαση. Ορισμένα ιστορικά συνδικάτα και εργατικοί ηγέτες στην Ευρώπη εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη ραγδαία μετατόπιση της παραγωγής σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νεοσύστατες κοινοπραξίες που βασίζονται στο λογισμικό. Διότι σε αντίθεση με την παραδοσιακή βιομηχανία, για αυτούς τους νέους τεχνολογικούς επενδυτικούς ομίλους, οι μονάδες παραγωγής δεν αποτελούν κοινωνική κληρονομιά ή πηγή απασχόλησης, αλλά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από τα οποία θα πραγματοποιηθεί έξοδος όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα εξετάσαμε πώς οι γραμμές παραγωγής των εργοστασίων επεκτηνόμενες από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα στους δρόμους μετατρέπονται σε ένα τεράστιο γεωοικονομικό εργαστήριο. Η αυτοκίνηση δεν αφορά πλέον μόνο την ισχύ του κινητήρα και την άνηση. Αποτελεί συνάρτηση των σπάνιων γεών, της κυριαρχίας στο λογισμικό, των διπλωματικών ελιγμών και των παγκόσμιων εμπορικών πολέμων. Αυτή η ριζική μεταμόρφωση και η ρήξη στην εφοδιαστική αλυσίδα ενδέχεται να καταστήσουν ανενεργούς τους θεσμούς και τους κανόνες της παραδοσιακής βιομηχανίας. Εάν μια μικρή κοινοπραξία πρώτων υλών ή τεχνολογίας αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο των παγκόσμιων δικτύων τσιπ και μπαταριών, τους κανόνες του παιχνιδιού δεν θα τους ορίζει πλέον η οικονομία της ελεύθερης αγοράς, αλλά αυτά τα μονοπόλια και οι κυριάρχες δυνάμεις που βρίσκονται πίσω τους. Ακριβώς όπως οι κίνδυνοι που επιφέρει η ψηφιακή πυρηνική εποχή, ο βιομηχανικός κόσμος έχει δημιουργήσει τις δικές του νέες ισορροπίες δυνάμεων και ευπάθειες. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου της εκπομπής «Δελτίο Γεωοικονομίας» που ακούτε από το ραδιόφωνο «Η Φωνή της Τούρκια». Σας στέλνουμε τους πιο θερμούς μας χαιρετισμούς όπου και αν βρίσκεστε, από όποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε. Σας αποχαιρετούμε με την ευχή για ένα μέλλον όπου η τεχνολογία, η παραγωγή και το κεφάλαιο θα εναρμονίζονται με τις ηθικές αξίες και τη διαρκή βιωσιμότητα.
1: Δελτίο Γεωοικονομίας.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους που είσαστε πάλι μαζί μας. Στο ταξίδι μας όπου ακολουθούμε το αποτύπωμα της Τουρκίας στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, σήμερα στρέφουμε την πορεία μας προς τον Ντενίζλι. Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε στάση στο Παμούκαλε, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς σχηματισμούς στον κόσμο, με τις λευκές τραβετίνες του, καθώς και στην αρχαία Ιεράπολη που ορθώνεται ακριβώς δίπλα του. Σύμφωνα με τα αρχεία του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το Παμούκαλε Ιεράπολη αξιολογείται ως μεικτό μνημείο πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς λόγω των φυσικών και πολιτιστικών του χαρακτηριστικών και περιλαμβάνεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από το 1988. Η περιοχή αυτή ξεχωρίζει ως ένα από τα μοναδικά κέντρα που θεωρούνται κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας χάρη στους ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς, τις αιματικές πηγές και τον αρχαίο αστικό της ιστό. Το πιο σημαντικό στοιχείο που καθιστά το Παμούκαλε ξεχωριστό παγκοσμίως είναι οι αναβαθμίδες τραβερτίνης. Τα ζεστά και πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία αιματικά νερά που αναβλίζουν από την περιοχή, καθώς ρεούν κατά μήκος της πλαγιάς, αποθέτουν το ανθρωπικό ασβέστιο που περιέχουν σχηματίζοντας τα λευκά στρώματα τραβερτίνης. Αυτή η φυσική διαδικασία, η οποία συνεχίζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, έχει δημιουργήσει τη χαρακτηριστική οπτική ταυτότητα του Παμούκαλε σήμερα. Στις αξιολογήσεις της UNESCO επισημαίνεται ότι αυτοί οι σχηματισμοί έχουν εξαιρετική οικουμενική αξία όχι μόνο για τη φυσική τους ομορφιά, αλλά και επειδή αποτυπώνουν με σαφήνεια τις γεωλογικές διεργασίες. Η φυσική δομή του Παμούκαλε έχει επίσης διαμορφώσει την ανθρώπινη ζωή κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Τα αιματικά νερά, τα οποία θεωρούνταν θεραπευτικά, μετέτρεψαν την περιοχή σε σημαντικό κέντρο υγείας και αναψυχής ήδη από την αρχαιότητα, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ιεράπολης. Έτσι, το Παμούκαλε και η Ιεράπολη αναδείχθηκαν σε ένα ολοκληρωμένο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, το οποίο συνδιαμορφώθηκε από τη φύση και τον άνθρωπο. Η ίδρυση της Ιεράπολης ανάγεται στην ελληνιστική περίοδο. Η πόλη γνώρισε μεγάλη ακμή ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά, θρησκευτικά και ιαματικά κέντρα της Ανατολίας. Στα αρχεία της UNESCO, η Ιεράπολη περιγράφεται ως μία από τις καλύτερα διατηρημένες πόλεις της αρχαιότητας χάρη στο θέατρο, τα λουτρά, τους μνημειώδεις δρόμους, τις νεκροπόλεις και τα θρησκευτικά της κτίρια. Το θέατρο της Ιεράπολης, το οποίο στέκεται όρθιο μέχρι σήμερα, θεωρείται ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία. Η λιθοδομή της σκηνής, τα ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία, αντανακλούν την καλλιτεχνική αντίληψη της εποχής. Η μεγάλη νεκρόπολη της πόλης δείχνει ότι η Ιεράπολη υπήρξε ένα οικιστικό κέντρο που κατοικήθηκε εντατικά για αιώνες. Αυτοί οι ταφικοί χώροι προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τα ταφικά έθιμα και την κοινωνική δομή των αρχαίων κοινωνιών. Παράλληλα, η Ιεράπολη αποτελεί ένα από τα σημαντικά κέντρα της πρώιμης χριστιανικής περίοδου. Το μαρτύριο, το οποίο συνδέεται με τον Απόστολο Φίλιππο, συγκαταλέγεται στα μνημεία που αναδεικνύουν τη θρησκευτική σημασία της πόλης. Από αυτή την άποψη, η Ιεράπολη δεν θεωρείται μόνο ένα ιαματικό

0: πνευματικό κέντρο, αλλά και ένας σημαντικός πόλος για την ιστορία του πολιτισμού και των θρησκειών. Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ένταξη του Παμούκαλε Ιεράπολη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι η συνύπαρξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στον ίδιο χώρο. Ο ιστός της αρχαίας πόλης, που ορθώνεται ακριβώς δίπλα στις Τραβερτίνες, αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα της σχέσης που ανέπτυξαν οι άνθρωποι με τους φυσικούς πόρους κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Στις αξιολογήσεις της UNESCO επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η περιοχή αποτελεί κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας τόσο από την άποψη της φυσικής ομορφιάς όσο και από την άποψη της πολιτιστικής συνέχειας. Η περιοχή προστατεύεται με μεγάλη προσοχή και ευαισθησία εδώ και πολλά χρόνια. Λόγω της ευαίσθητης φύσης των Τραβερτινών, η πίεση από τους επισκέπτες και η ανεξέλεγκτη χρήση είχαν δημιουργήσει ορισμένους κινδύνους στο παρελθόν. Στο πλαίσιο των εργασιών προστασίας που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς στην Τούρκη, αναπτύχθηκαν νέες πρακτικές για την προστασία των Τραβερτινών, το σύστημα ροής του νερού τέθηκε υπό έλεγχο και αναδιοργανώθηκε η διαχείριση των επισκεπτών. Έγγραφα του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναφέρουν επίσης ότι αυτές οι προσπάθειες προστασίας είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα του χώρου. Για να διατηρηθεί το λευκό των Τραβερτινών στο Παμούκαλε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διοχετεύεται το ζεστό ιαματικό νερό σε συγκεκριμένες περιοχές με ελεγχόμενο τρόπο, καθώς ο σχηματισμός της Τραβερτίνης εξαρτάται άμεσα από την τακτική ροή του νερού. Για το λόγο αυτό, στη διαχείριση της περιοχής εφαρμόζονται επιστημονικές μέθοδοι με στόχο την προστασία αυτής της φυσικής διαδικασίας. Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα βασικά θέματα που αναδεικνύονται για το Παμούκαλε, Ιεράπολη, είναι η προσέγγιση του βιώσιμου τουρισμού. Λόγω του έντονου παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την περιοχή, η διαχείριση της κινητικότητας των επισκεπτών χωρίς να προκαλείται ζημιά στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί ένα από τα θέματα προτεραιότητας. Χάρη στις πολιτικές προστασίας και διαχείρισης που εφαρμόζει η Τούρκη, επιδιώκεται τόσο η διατήρηση της πρόσβασης των επισκεπτών όσο και η προστασία της αυθεντικής δομής της περιοχής. Το Παμούκαλε Ιεράπολη συνεχίζει να αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία κληρονομιάς όχι μόνο της Τούρκη αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Τα ζεστά ιαματικά νερά που κυλούν κατά μήκος των λευκών τραβερτινών, η ιστορία που γίνεται σιτή στα πέτρινα εδόλια του αρχαίου θεάτρου και μια πολιτιστική κληρονομιά ηλικίας πολλών χιλιάδων ετών. Όταν όλα αυτά τα στοιχεία ενώνονται, το Παμούκαλε Ιεράπολη παρουσιάζεται ως ένα μοναδικό μνημείο κληρονομιάς που δείχνει πως η φύση και η ανθρώπινη ιστορία μπορούν να είναι συνεφασμένα. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε στο Ντενίζλι ανάμεσα στο λευκό των Τραβερτινών και στα χνάρια των αρχαίων χρόνων. Στο επόμενο επεισόδιο της εκπομπής μας, όπου θα συνεχίσουμε να αναζητούμε το αποτύπωμα της Τούρκης στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, θα συναντηθούμε ξανά σε ένα άλλο μνημείο της Ανατολίας που άφησε βαθύ στίγμα στη μνήμη της ανθρωπότητας.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 4 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Δελτίο Γεωοικονομίας και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Y quería tener ese título. Rubio, ο Τραμπ θα παραβρεθεί στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Σύνοδος Κορυφής θα είναι η πιο σημαντική συνάντηση στην ιστορία της συμμαχίας. Ο Νουμάν Κουρτούλμος, η Τουρκία είναι μια σημαντική εγγύηση για το μέλλον της Ευρώπης. Ο πρόεδρος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης δήλωσε ότι η Τουρκία είναι μια σημαντική δύναμη στην περιοχή της και με μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης βρίσκεται πλέον σταδιακά στον δρόμο να καταστεί ένας παγκόσμιος παράγοντας. Το Φεστιβάλ Μηδενικών Αποβλήτων ξεκινά στην Ιστάμπουλ. Το Φεστιβάλ Μηδενικών Αποβλήτων, με ένα ολοκληρωμένο περιεχόμενο που εκτείνεται από την ενεργειακή απόδοση ως την κυκλική οικονομία και από την τεχνολογία μέχρι την τέχνη, ανοίγει σήμερα τις πύλες του. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Αρχικών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκαρα τον Ιούλιο. Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Σύνοδος στην Άγκαρα θα είναι η πιο σημαντική συνάντηση στην ιστορία της Συμμαχίας. Ο Ρούμπιο χρησιμοποίησε τις εξής εκφράσεις: «Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα εδώ που πρέπει να αποσαφινιστούν και να διορθωθούν. Οι ΗΠΑ παραμένουν μέλος της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ και θα είμαστε εκεί». Σημειώνοντας ότι η συμμετοχή

0: της Ουάσιγκτον συνεχίζεται ο Ρούμπιο. Τόνισε ωστόσο ότι υπάρχει ανάγκη για σημαντικές αλλαγές εντός της συμμαχίας και ότι αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Τουρκίας στις 7 με 8 Ιουλίου. Ο υπουργός Φιδάν είχε δώσει επίσης σήμα για τη συμμετοχή του Τραμπ. Ο υπουργός εξωτερικών Αγκάν Φιδάν, στη δήλωσή του τις προηγούμενες ημέρες, είχε επισημάνει ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν είχε αρκετές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Τραμπ. Το περασμένο μήνα, ο Φιδάν μετέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την πρόθεση του να παραστεί στη σύνοδο σε κάθε επικοινωνία. Υπογραμμίζοντας ότι η δέσμευση των ΗΠΑ προς τη συμμαχία συνεχίζεται παρά την πολιτική ρητορική, ο υπουργός Φιδάν σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη ένδειξη σχετικά με τις προειδοποιήσεις ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ. Ο Φιδάν δήλωσε: οι ΗΠΑ πιέζουν συνεχώς τους συμμάχους τους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να αναλάβουν περισσότερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια. Οι Ευρωπαίοι έλαβαν αυτό το μήνυμα και έχουν ήδη κάνει βήματα για την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών εντός του ΝΑΤΟ. Θα επαναξετάσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί όταν συναντηθούν οι ηγέτες.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος της τουρκικής εθνικής ένλευσης Νουμάν Κουρτουλμούς συμμετείχε σε σημαντικό συνέδριο στη Φιλανδία. Ο πρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκία, Νουμάν Κουρτουλμούς, προέβη σε σημαντικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με θέμα «Η Τουρκία σε ένα μεταβολόμενο κόσμο, ένας εταίρος, ένας εξορροπιστής, ένας στατικός παράγοντας», το οποίο διοργανώθηκε από κοινού με τον πρώτο κοινοβουλίο της Φιλανδίας, Γιούση Χάλα Άχο. Ο Κουρτουλμούς δήλωσε ότι μετά την επίσημη επίσκεψη του στη Φιλανδία, συναντήσεις για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών ήταν παραγωγικές. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η επίσκεψη αυτή θα συμβάλλει θετικά στις σχέσεις Τουρκία-Φιλανδίας. Κουρτουλμούς: η παγκόσμια ιστορία βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ο Κουρτουλμούς υπογράμμισε ότι τα παγκόσμια προβλήματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από την προσφυγική κρίση έως την παγκόσμια θέρμανση. Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε τη σημασία της κοινής στάσης Τουρκίας και Φιλανδίας στην επίλυση συγκρούσεων και τις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι με την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ το 2023, οι σχέσεις Τουρκία-Φιλανδίας πέρασαν σε μια νέα φάση βάση εταιρικής σχέσης. Ο Κουρτουλμούς ανέφερε ότι ο εορτασμός της 100ης επετείου των διπλωματικών σχέσεων το 2024 έφερε τις δύο χώρες ακόμα πιο κοντά. Παγκόσμια προβλήματα ασφάλειας και ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κουρτουλμούς επέστησε την προσοχή στην αύξηση των συγκρούσεων και των ενδάσεων, επικρίνοντας την ανεπάρκεια των Ηνωμένων Εθνών στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Ο ΙΕ δεν διαφέρει πλέον από ένα γραφείο ή μια καφετέρια στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ο Κουρτουλμούς, τονίζοντας ότι το διεθνές σύστημα παραμένει αναποτελεσματικό στην πρόληψη σημαντικών εξελίξεων. Ανέφερε ότι καταστάσεις όπως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα αναδεικνύουν την αδυναμία του διεθνούς συστήματος. Αξιολογήσεις για το ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο Κουρτουλμούς δήλωσε ότι η ευπάθεια της ασφάλειας της Ευρώπης έχει αναδειχθεί ξεκάθαρα και υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αναπτύξει νέες αντιλήψεις ασφαλείας, σημειώνοντας ότι η ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ενίσχυσε τη συμμαχία. Ο Κουρτουλμούς εξέφρασε την ελπίδα ότι νέες προοπτικές θα τεθούν στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία. Σχέσεις Τουρκία-Ευρωπαϊκής Ένωσης και έμφαση στη στρατηγική εταιρική σχέση. Ο Κουρτουλμούς δήλωσε ότι η Τουρκία βλέπει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως στρατηγικό δεσμό και ότι ο στόχος της πλήρους ένταξης συνεχίζεται με ειλικρίνεια. Ωστόσο, ανέφερε ότι συνεχίζονται οι προκατηλημένες και μεροληπτικές πολιτικές κατά της Τουρκία. Τόνισε ότι η Τουρκία αποτελεί σημαντική δύναμη στην περιοχή της και προσφέρει πλούτο για το μέλλον της Ευρώπης. Εξελίξεις στο Κάυκασο και ο ρόλος της Τουρκία. Δηλώνοντας ότι οι διαφωνίες μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας έχουν εισέλθει σε διαδικασία επίλυσης, ο Κουρτουλμούς επισήμανε τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας σε αυτή τη διαδικασία. Το Αζερβαϊτζάν και η Αρμενία έχουν εισέλθει σε μια συγκεκριμένη πορεία συμφωνίας, δήλωσε ο Κουρτουλμούς, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κατάσταση αυτή θα συμβάλλει στη μείωση των εντάσεων στην περιοχή. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και εσωτερική πολιτική. Ο Κουρτουλμούς δήλωσε ότι η Τουρκία προχωρά με αποφασιστικότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι διεξάγονται εργασίες προς το στόχο μιας Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία. Αναφερόμενος στις δραστηριότητες της Επιτροπής Εθνικής Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης και Δημοκρατίας που συστάθηκε στη Μεγάλη Αυτοσυνέλευση, τόνισε ότι η Τουρκία στοχεύει στην αναβάθμιση των δημοκρατικών της προτύπων. Πολυπολικότητα στη νέα εποχή και η στρατηγική σημασία της Τουρκία. Ο Κουρτουλμούς ανέφερε ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια νέα εποχή και ότι η πολυπολικότητα θα γίνει πιο εμφανής. Δήλωσε ότι η Τουρκία με τη γεωστρατηγική της θέση και την ισχυρή οικονομία της θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα σε αυτή τη νέα περίοδο. Τόνισε ότι η Τουρκία στοχεύει στη μείωση των εχθροπραξιών παγκοσμίως και στην ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μέσω μιας προοπτικής ειρήνης. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από την Τζαντανέτ και την

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Καλώς ορίσατε στο Δελτίο Γεωοικονομίας του ραδιοφώνου «Η Φωνή της Τούρκια». Την εκπομπή όπου συζητάμε για όσα βρίσκονται πέρα από τα σύνορα, τη στρατηγική πίσω από τους αριθμούς και τη νέα πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Σήμερα θέτουμε επιτάπητος πώς οι γραμμές παραγωγής των εργοστασίων αλλά και οι κρίσιμες πρώτες ύλες που τις τροφοδοτούν, τα μικροτσίπ και οι τεχνολογίες μπαταριών μετατρέπονται σε μια νέα σκακέρα της παγκόσμιας γεωοικονομίας. Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα θαύμα της μηχανικής. Έχει εξελιχθεί σε ένα λάβαρο στην επιδίωξη των κρατών για οικονομική και τεχνολογική κυριαρχία, καθώς και μια στρατηγική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που εμπεριέχει τα πιο ευαίσθητα ρήγματα του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτή την εβδομάδα θα εξετάσουμε μαζί τις γεωοικονομικές επιπτώσεις της μεγάλης μεταμόρφωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας και τους κώδικες της νέας αρχιτεκτονικής των εφοδιαστικών αλυσίδων. Αγαπητοί ακροατές, ενώ ο κόσμος της αυτοκίνησης προσπαθεί να επιβλώσει τις πληγές της πανδημίας και των μετέπειτα γεωπολιτικών εντάσεων, στο προσκήνιο εμφανίστηκε μια μεγάλη πρόκληση που κλονίζει στη θέμελα την παραγωγή. Οι δομικές ρήξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Ενώ στο παρελθόν η αξία ενός οχήματος καθοριζόταν από τον κυβισμό του κινητήρα και τη μηχανική του ποιότητα, σήμερα έχουμε μπροστά μας ουσιαστικά υπολογιστές με ρόδες. Τα λογισμικά, οι αισθητήρες και κυρίως τα μικροτσίπ έχουν γίνει η νέα καρδιά της αυτοκίνησης. Τα εφοδιαστικά δίκτυα, αποδυναμωμένα οικονομικά από τις επιπτώσεις του ιού και των εφοδιαστικών συμφορήσεων, άρχισαν να παρασύρονται το ένα μετά το άλλο στη δίνη των παγκόσμιων κρίσεων. Ποιο είναι λοιπόν το μέγεθος που έχει λάβει αυτό το νέο επενδυτικό και παραγωγικό περιβάλλον και ποιες ρήξεις εμπεριέχει? Τα στοιχεία και οι εξελίξεις είναι άκρως εντυπωσιακά. Οι μεγάλοι κατασκευαστές που κάποτε εκμυδένισαν το κόστος των αποθεμάτων με τη μέθοδο της έγκαιρης παραγωγής αναγκάστηκαν να διακόψουν την παραγωγή για εβδομάδες επειδή έσπασε ένας και μόνος κρίκος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εξετάζοντας τις ρήξεις της εφοδιαστικής αλυσίδας στην αυτοκινητοβιομηχανία σε παγκόσμια κλίμακα, ερχόμαστε αντιμέτωποι πρωτίστως με τη στενοπό των ημιαγωγών η οποία επιδεινώθηκε από την ταχεία ψηφοποίηση των οχημάτων. Η διακοπή της προσφοράς τσιπ, η οποία εξαρτάται από μονοπωλιακά κέντρα όπως η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα, οδήγησε σε απώλειες παραγωγής αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Παράλληλα, τα προβλήματα logistics και ασφάλεια σε θαλάσσιες διαδρομές που πυροδοτήθηκαν από τις εντάσεις στη διόρυγα του ΣΟΕΣ και τις διαταραχές στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς διπλασίασαν τους χρόνους παράδοσης εξαρτημάτων ανατρέποντας τα χρονοδιαγράμματα λειτουργίας των εργοστασίων. Στην άλλη πλευρά του νομίσματος βρίσκεται ο εθνικισμός των πρώτων υλών σε μέταλλα κρίσιμα για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, όπως το λίθιο, το κοβάλτιο και το νικέλιο. Αυτοί οι παγκόσμιοι περιορισμοί οθούν τους κατασκευαστές σε μια αδυσόπιτη αναζήτηση νέων πηγών. Ενώ στο παρελθόν η ιδιοκτησία και ο έλεγχος της βιομηχανίας βρίσκονταν στα χέρια παραδοσιακών κέντρων, όπως το Detroit, η Στουτγάρδη και το Τόκιο, σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια γεωγραφική και ταξική μετατόπιση. Αυτό το νέο οικοσύστημα, καθοδηγούμενο από τις παγκόσμιες ελίτ και τους τεχνολογικούς κολοσσούς, βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο μιας ευρείας πάλης επιρροής που επεκτείνεται από τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους έως τους ενεργειακούς αγωγούς. Αγαπητοί ακροατές, ο ισχυρότερος παίκτης και το γεωοικονομικό κέντρο βάρους που αναδεικνύεται σε αυτή τη νέα εποχή είναι τα ασιατικά κεφάλαια και ειδικότερα το μονοπόλιο των πρώτων υλών από την Κίνα. Όπως τονίζουμε συχνά στο Δελτίο Γεωοικονομίας, τα κράτη που επιδιώκουν

διώκουν να μετατρέψουν τον πλούτο των φυσικών τους πόρων και τη τεχνολογική τους παραγωγική ισχύ σε παγκόσμια σφαίρα επιρροής, χρησιμοποιούν την πράσινη μετάβαση ως διπλωματικό προπύργιο. Στην παραγωγή μπαταριών που αποτελούν το πιο ακριβό εξάρτημα των ηλεκτρονικών οχημάτων, η Κίνα ελέγχει σχεδόν ολόκληρη την αλυσίδα, από τη διήλυση των πρώτων υλών έως την κατασκευή των κυψελών. Ωστόσο, αυτό το νόμισμα έχει και μια σκοτεινή πλευρά. Τα δυτικά κράτη, αντιμέτωπα με τον κίνδυνο να χάσουν τη βιομηχανική τους πρώτα καθεδρία, άρχισαν να υψώνουν προστατευτικά τείχη. Ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος περιλαμβάνει πακέτα κινήτρων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή πρόσθετων δασμών σε οχήματα κινέζικης προέλευσης, αποτελούν τις πιο απτές αποδείξεις αυτής της κατάστασης. Πρόκειται, όπως έχουμε συζητήσει σχετικά με τις έννοιες της κυρίαρχης τεχνητής νοημοσύνης ή των κυρίαρχων ποδοσφαιρικών επενδύσεων, για μια ιδιότυπη εποχή κυρίαρχης μπαταρίας και ασφάλειας εφοδιασμού. Τα κράτη δεν επιδιώκουν πλέον να ελέγχουν μόνο τις συνοριακές γραμμές ή τους ενεργειακούς διαδρόμους, αλλά και τις υποδομές μεταφορών, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη αρτηρία της παγκόσμιας δημοφιλούς κουλτούρας και της καθημερινής ζωής. Αγαπητοί ακροατές, αυτή η επιθυμία ελέγχου και το ρεύμα προστατευτισμού δεν περιορίζονται μόνο στο μέτωπο του ειρηνικού. Παρατηρούνται ενδιαφέρουσες γεωοικονομικές κινήσεις και τάσεις περιφερειοποίησης και εντός της Ευρώπης. Η λογική της παραγωγής στο πιο φθηνό μέρος που έφερε η παγκοσμιοποίηση δίνει τη θέση της σε προσεγγίσεις όπως το friendshoring ή το nearshoring, που σημαίνουν εφοδιασμός από ασφαλείς και φιλικές γεωγραφικές περιοχές. Οι εταιρείες μετατοπίζουν πλέον τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες σε περιοχές που βρίσκονται γεωγραφικά πιο κοντά τους και δεν παρουσιάζουν πολιτικούς κινδύνους. Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία μεταβαίνει από ένα μοντέλο logistics εστιασμένο στην αποδοτικότητα σε ένα νέο γεωοικονομικό μοντέλο που βασίζεται στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Ωστόσο, αυτή η τεράστια και ραγδαία ανάπτυξη συνοδεύεται από σοβαρούς χρηματοοικονομικούς και δομικούς κινδύνους. Οι ρυθμιστικές αρχές και οι κατασκευαστές που για χρόνια λειτουργούσαν με τη λογική της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου εμπορίου έρχονται τώρα αντιμέτωποι με τις συνέπειες αυτών των ανεξέλεγκτων αξίσεων κόστους και των εμπάργων. Ο κίνδυνος της χρηματοοικονομικής μετάδοσης χάνει αισθητή την παρουσία του εδώ. Εάν ένας κρίσιμος κατασκευαστής μπαταριών ή πάροχος τσιπ διακόψει τη λειτουργία λόγω μιας γεωπολιτικής κρίσης, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ντόμινο επιπτώσεων, θέτοντας σε κίνδυνο δεκάδες εργοστάσια αυτοκινήτων και χιλιάδες προμηθευτές της δευτερογενούς βιομηχανίας σε όλο τον κόσμο. Η απότομη μετάβαση στον κλάδο εγκυμονεί επίσης τον κίνδυνο χρεοκοπίας για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που παράγουν παραδοσιακά εξαρτήματα κινητήρων και αδυνατούν να συμβαδίσουν με τις αλλαγές, προκαλώντας έτσι κινδύνους μαζικής ανεργίας. Πόσο βιώσιμες και αξιόπιστες είναι όμως αυτές οι νέες επενδυτικές στρατηγικές? Στο δελτίο γεωοικονομίας οφείλουμε να αμφισβητήσουμε και τα κριτήρια του suitability, δηλαδή της καταλληλότητας. Το βαρύ τίμημα που πληρώθηκε στο παρελθόν λόγω της εξάρτησης από έναν μόνο προμηθευτή ή μία μόνο χώρα αναδεικνύει τα εποπτικά κενά και τις στρατηγικές παροπίδες των κολοσσών της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το επενδυτικό κλίμα εμφανίζεται επί του παρόντος ιδιαίτερα θετικό για τα ηλεκτρικά και αυτόνομα οχήματα. Ωστόσο, οι καταναλωτές και οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από το υψηλό κόστος και τις ελλείψεις υποδομών που επιφέρει αυτή η απότομη μετάβαση. Ορισμένα ιστορικά συνδικάτα και εργατικοί ηγέτες στην Ευρώπη εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη ραγδαία μετατόπιση της παραγωγής σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νεοσύστατες κοινοπραξίες που βασίζονται στο λογισμικό. Διότι σε αντίθεση με την παραδοσιακή βιομηχανία,
Για αυτούς τους νέους τεχνολογικούς επενδυτικούς ομίλους, οι μονάδες παραγωγής δεν αποτελούν κοινωνική κληρονομιά ή πηγή απασχόλησης,

0: αλλά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από τα οποία θα πραγματοποιηθεί έξοδος όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα εξετάσαμε πώς οι γραμμές παραγωγής των εργοστασίων επεκτηνόμενες από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα στους δρόμους μετατρέπονται σε ένα τεράστιο γεωοικονομικό εργαστήριο. Η αυτοκίνηση δεν αφορά πλέον μόνο την ισχύ του κινητήρα και την άνηση. Αποτελεί συνάρτηση των σπάνιων γεών, της κυριαρχίας στο λογισμικό, των διπλωματικών ελιγμών και των παγκόσμιων εμπορικών πολέμων. Αυτή η ριζική μεταμόρφωση και η ρήξη στην εφοδιαστική αλυσίδα ενδέχεται να καταστήσουν ανενεργούς τους θεσμούς και τους κανόνες της παραδοσιακής βιομηχανίας. Εάν μια μικρή κοινοπραξία πρώτων υλών ή τεχνολογίας αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο των παγκόσμιων δικτύων τσιπ και μπαταριών, τους κανόνες του παιχνιδιού δεν θα τους ορίζει πλέον η οικονομία της ελεύθερης αγοράς, αλλά αυτά τα μονοπόλια και οι κυριάρχες δυνάμεις που βρίσκονται πίσω τους. Ακριβώς όπως οι κίνδυνοι που επιφέρει η ψηφιακή πυρηνική εποχή, ο βιομηχανικός κόσμος έχει δημιουργήσει τις δικές του νέες ισορροπίες δυνάμεων και ευπάθειες. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου της εκπομπής «Δελτίο Γεωοικονομίας» που ακούτε από το ραδιόφωνο «Η Φωνή της Τουρκία». Σας στέλνουμε τους πιο θερμούς μας χαιρετισμούς όπου και αν βρίσκεστε, από όποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε. Σας αποχαιρετούμε με την ευχή για ένα μέλλον όπου η τεχνολογία, η παραγωγή και το κεφάλαιο θα εναρμονίζονται με τις ηθικές αξίες και τη διαρκή βιωσιμότητα.
1: Δελτίο Γεωοικονομίας.

0: το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους που είσαστε πάλι μαζί μας. Στο ταξίδι μας όπου ακολουθούμε το αποτύπωμα της Τουρκίας στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, σήμερα στρέφουμε την πορεία μας προς τον Ντενίζλι. Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε στάση στο Παμούκαλε, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς σχηματισμούς στον κόσμο, με τις λευκές τραβετίνες του, καθώς και στην αρχαία Ιεράπολη, που ορθώνεται ακριβώς δίπλα του. Σύμφωνα με τα αρχεία του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το Παμούκαλε Ιεράπολη αξιολογείται ως μεικτό μνημείο πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς λόγω των φυσικών και πολιτιστικών του χαρακτηριστικών και περιλαμβάνεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από το 1988. Η περιοχή αυτή ξεχωρίζει ως ένα από τα μοναδικά κέντρα που θεωρούνται κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας χάρη στους ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς, τις ιαματικές πηγές και τον αρχαίο αστικό της ιστό. Το πιο σημαντικό στοιχείο που καθιστά το Παμούκαλε ξεχωριστό παγκοσμίως είναι οι αναβαθμίδες τραβερτίνης. Τα ζεστά και πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία ιαματικά νερά που αναβλίζουν από την περιοχή, καθώς ρεούν κατά μήκος της πλαγιάς, αποθέτουν το ανθρωπικό ασβέστιο που περιέχουν σχηματίζοντας τα λευκά στρώματα τραβερτίνης. Αυτή η φυσική διαδικασία, η οποία συνεχίζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, έχει δημιουργήσει τη χαρακτηριστική οπτική ταυτότητα του Παμούκαλε σήμερα. Στις αξιολογήσεις της UNESCO επισημαίνεται ότι αυτοί οι σχηματισμοί έχουν εξαιρετική οικουμενική αξία όχι μόνο για τη φυσική τους ομορφιά, αλλά και επειδή αποτυπώνουν με σαφήνεια τις γεωλογικές διεργασίες. Η φυσική δομή του Παμούκαλε έχει επίσης διαμορφώσει την ανθρώπινη ζωή κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Τα ιαματικά νερά, τα οποία θεωρούνταν θεραπευτικά, μετέτρεψαν την περιοχή σε σημαντικό κέντρο υγείας και αναψυχής ήδη από την αρχαιότητα, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ιεράπολης. Έτσι, το Παμούκαλε και η Ιεράπολη αναδείχθηκαν σε ένα ολοκληρωμένο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, το οποίο συνδιαμορφώθηκε από τη φύση και τον άνθρωπο. Η ίδρυση της Ιεράπολης ανάγεται στην ελληνιστική περίοδο. Η πόλη γνώρισε μεγάλη ακμή ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά, θρησκευτικά και ιαματικά κέντρα της Ανατολίας. Στα αρχεία της UNESCO, η Ιεράπολη περιγράφεται ως μία από τις καλύτερα διατηρημένες πόλεις της αρχαιότητας χάρη στο θέατρο, τα λουτρά, τους μνημειώδεις δρόμους, τις νεκροπόλεις και τα θρησκευτικά της κτίρια. Το θέατρο της Ιεράπολης, το οποίο στέκεται όρθιο μέχρι σήμερα, θεωρείται ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία. Η λιθοδομή της σκηνής, τα ανάγλυφα 200

0: κοσμητικά στοιχεία αντανακλούν την καλλιτεχνική αντίληψη της εποχής. Η μεγάλη νεκρόπολη της πόλης δείχνει ότι η Ιεράπολη υπήρξε ένα οικιστικό κέντρο που κατοικήθηκε εντατικά για αιώνες. Αυτοί οι ταφικοί χώροι προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τα ταφικά έθιμα και την κοινωνική δομή των αρχαίων κοινωνιών. Παράλληλα, η Ιεράπολη αποτελεί ένα από τα σημαντικά κέντρα της πρώιμης χριστιανικής περίοδου. Το μαρτύριο, το οποίο συνδέεται με τον Απόστολο Φίλιππο, συγκαταλέγεται στα μνημεία που αναδεικνύουν τη θρησκευτική σημασία της πόλης. Από αυτή την άποψη, η Ιεράπολη δεν θεωρείται μόνο ένα ιαματικό κέντρο, αλλά και ένα σημαντικό πόλος για την ιστορία του πολιτισμού και των θρησκειών. Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ένταξη του Παμουκκαλέ Ιεράπολη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι η συνύπαρξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στον ίδιο χώρο. Ο ιστός της αρχαίας πόλης, που ορθώνεται ακριβώς δίπλα στις τραβερτίνες, αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα της σχέσης που ανέπτυξαν οι άνθρωποι με τους φυσικούς πόρους κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Στις αξιολογήσεις της UNESCO επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η περιοχή αποτελεί κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας τόσο από την άποψη της φυσικής ομορφιάς όσο και από την άποψη της πολιτιστικής συνέχειας. Η περιοχή προστατεύεται με μεγάλη προσοχή και ευαισθησία εδώ και πολλά χρόνια. Λόγω της ευαίσθητης φύσης των τραβερτινών, η πίεση από τους επισκέπτες και η ανεξέλεγκτη χρήση είχαν δημιουργήσει ορισμένους κινδύνους στο παρελθόν. Στο πλαίσιο των εργασιών προστασίας που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς στην Τουρκία, αναπτύχθηκαν νέες πρακτικές για την προστασία των τραβερτινών, το σύστημα ροής του νερού τέθηκε υπό έλεγχο και αναδιοργανώθηκε η διαχείριση των επισκεπτών. Έγγραφα του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναφέρουν επίσης ότι αυτές οι προσπάθειες προστασίας είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα του χώρου. Για να διατηρηθεί το λευκό των τραβερτινών στο Παμούκκαλε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διοχετεύεται το ζεστό ιαματικό νερό σε συγκεκριμένες περιοχές με ελεγχόμενο τρόπο, καθώς ο σχηματισμός της τραβερτίνης εξαρτάται άμεσα από την τακτική ροή του νερού. Για το λόγο αυτό, στη διαχείριση της περιοχής εφαρμόζονται επιστημονικές μέθοδοι με στόχο την προστασία αυτής της φυσικής διαδικασίας. Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα βασικά θέματα που αναδεικνύονται για το Παμούκκαλε, η Ιεράπολη, είναι η προσέγγιση του βιώσιμου τουρισμού. Λόγω του έντονου παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την περιοχή, η διαχείριση της κινητικότητας των επισκεπτών χωρίς να προκαλείται ζημιά στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί ένα από τα θέματα προτεραιότητας. Χάρη στις πολιτικές προστασίας και διαχείρισης που εφαρμόζει η Τουρκία, επιδιώκεται τόσο η διατήρηση της πρόσβασης των επισκεπτών όσο και η προστασία της αυθεντικής δομής της περιοχής. Το Παμούκκαλε Ιεράπολη συνεχίζει να αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία κληρονομιάς όχι μόνο της Τουρκία αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Τα ζεστά ιαματικά νερά που κυλούν κατά μήκος των λευκών τραβερτινών, η ιστορία που γίνεται σιτή στα πέτρινα εδόλια του αρχαίου θεάτρου και μια πολιτιστική κληρονομιά ηλικίας πολλών χιλιάδων ετών. Όταν όλα αυτά τα στοιχεία ενώνονται, το Παμούκκαλε Ιεράπολη παρουσιάζεται ως ένα μοναδικό μνημείο κληρονομιάς που δείχνει πως η φύση και η ανθρώπινη ιστορία μπορούν να είναι συνεφασμένα. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε στο Ντενίζλι ανάμεσα στο λευκό των τραβερτινών και στα χνάρια των αρχαίων χρόνων. Στο επόμενο επεισόδιο της εκπομπής μας, όπου θα συνεχίσουμε να αναζητούμε το αποτύπωμα της Τουρκία στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, θα συναντηθούμε ξανά σε ένα άλλο μνημείο της Ανατολίας που άφησε βαθύ στίγμα στη μνήμη της ανθρωπότητας.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!